Να βράδυ με δίλα κουκουιτού γασπάω. Ακίσες ως εσύ λέω, σβιέτω με αγάλα.

Λοιπόν, πριν τον νεκρομαντό μου θέζω ρουπίζει δίτσι μου σε αρέτε, αμυροσταύα κρέμεζο πρόσωπη με ατφραγεύε μπόκαν. Στην Κασόγκα, είστε πρέστης, είναι φέστιβαλ και πρέστιβα, είστε σου δεύε στο σενάδες του Δρούγε, εγκόδινε, Ιούρα Γενέου Στούδιου, Ράδιο Ντουμπρόμνικα, στη Ματελεβίο Μίσου Ιουρέτιτς, ποτσέτκαν η εμπίλο, ήλι, ουμυρέ χελάδα, η Ιβριτσα Ιούσιτς.